0: hits. Ράδιο Μαλίου. Συνθέτε φάιμα.
1: Dirty. Filthy. Nasty. Too dirty to clean my act up. You ain't dirty. You ain't.